0: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και Print Stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας Print Stop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266 10 30 888 και 80 120. Print Stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
1: Έχεις εταιρικό αυτοκίνητο, στόλο οχημάτων ή σκαφών? Είσαι ιδιώτης και φοβάσαι για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου και του σκάφου σου? Για να μην το κλαις, βάλε GPS. Μπες στο deus.services και συνδέσου με τη νέα εποχή. Γνώρισε την υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων και σκαφών με τις μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης που θα σε βοηθήσουν να ασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να ενισχύσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου. Deus Services. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες ενοικιαζόμενων οχημάτων ή σκαφών. Μπες στο deus.services και πάρε στα χέρια σου τον πλήρη έλεγχο. Ενημερώσου real time και συνδέσου εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Κάλεσέ μας τώρα στο 2612-619-012 ή μπες στο deus.services και ανακάλυψε ένα στόλο επαγγελματιών στις υπηρεσίες σου.
2: Γεννήτριες Πετρογέν. Αποκλειστικός τεχνικός συνεργάτης για Κέρκυρα και Θεσπρωτεία, Στέφανος Ντουμπός. Πωλήσεις, ενοικιάσεις, τεχνική υποστήριξη. Γεννήτριες Πετρογέν. Στέφανος Ντουμπός. Οι μόνες με 6 χρόνια εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας και κορυφαία υποστήριξη όλο το 24ωρο με το πρόγραμμα Κάλυψη Ετοιμότητας Πετρογέν για άψογη λειτουργία σε κάθε περίπτωση. Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρικών Έργων Στέφανος Ντουμπός. Εμπορικό Κέντρο Αλεπού, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 266 10 211 11 και στο www.dumbos.gr. Στέφανος Ντουμπός. Τα πάντα για τη γεννήτρια.
3: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία ονειμία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
4: Γαλήνια. Φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως κι αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.

0: Η ώρα είναι 6. 80s, 90s and today's extra music plays all day.
1: Kiss Extra.
2: This is extra!
1: Τα αγαπημένα του χτες και μόνο οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ενημέρωση, έξοδος, ψυχαγωγία, αγορές. Librodoro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ. Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου. Γεννήτριες Πετρογέν. Αποκλειστικός τεχνικός συνεργάτης για Κέρκυρα και Δεσπρωτεία, Στέφανος Δουμπός. Πωλήσεις, ενοικιάσεις, τεχνική υποστήριξη. Γεννήτριες Πετρογέν. Στέφανος Δουμπός. Οι μόνες με 6 χρόνια εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας και κορυφαία υποστήριξη όλο το 24ωρο με το πρόγραμμα Κάλυψη Ετοιμότητας Πετρογέν για άψογη λειτουργία σε κάθε περίπτωση. Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρικών Έργων Στέφανος Δουμπός. Εμπορικό Κέντρο Αλεπού, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 2661211 και στο www.dumbos.gr. Στέφανος Δουμπός. Τα πάντα για τη γεννήτρια.
1: Γκαρσόν, θα ήθελα ένα ποτηράκι νερό, παρακαλώ.
2: Πώς μια καθημερινή έκφραση μπορεί να αποτελέσει κορυφαία παροχή στους πελάτες σας?
1: Filtersman.
2: Δωρεάν, καθαρό, επεξεργασμένο νερό για την επιχείρησή σας.
1: Για να παρέχετε πάντα ό,τι πιο καθαρό και αγνώστους πελάτες σας.
2: Filtersman.
1: Επεξεργασμένο νερό, ιδανικό για την παγομηχανή, το πλυντήριο πιάτων και ό,τι άλλη ανάγκη έχει η καφετέρια ή το εστιατόριό σας.
2: Μόνο 10 ευρώ το μήνα.
1: Πληροφορία στο τηλέφωνο 2661 500 053, στο κινητό 6945 214781 και στο www.filtersman.gr.
2: Filtersman, η σίγουρη επιλογή για κάθε επαγγελματία.
3: Η μη αναστρέψιμη κατάσταση στην υγεία ενός παιδιού προκαλεί υπερπροστατευτικότητα, ανασφάλεια και φόβο για τον ενδεχόμενο κοινωνικό του αποκλεισμό. Από το 2008, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φροντίδα βρίσκεται κοντά στο παιδί.
4: Ένα σημαντικό έργο. Ελάτε να το πραγματοποιήσουμε μαζί.
3: Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες.
5: Γιατί κάθε παιδί έχει τις δικές του ικανότητες.
6: Προς τα πάνω, γιατί το βλέμμα τους πρέπει να κοιτάει ψηλά.
7: Και αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Ας τα βοηθήσουμε.
8: Προς τα πάνω, κινούμαστε προς τα πάνω.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4908-631 και στην ιστοσελίδα www.frontida.gr.

0: Η ώρα είναι 7. 80s, 90s and today's extra music plays all day.
1: Kiss Extra.
2: This is extra!
1: Τα αγαπημένα του χτες και μόνο οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss Extra.
2: This is extra.
1: Έξτρα δόση επιτυχιών.

0: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
1: Ιουπί, είναι τέλειο. Δεν σαν πιθανό παιδικό δωμάτιο. Και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
0: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
1: Wow, τέλεια κρεβατοκάμαρα.
0: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
1: Έπιπλα, Art IKEA. Και ζούμε ένα όνειρο.
2: Art IKEA στα τρία γεφύρια και με ζών στο σολάρι.
3: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Τώρα όμως όλοι βλέπουν το ποτήρι γεμάτο με καθαρό νερό. Filtersman, το μόνο αξιόπιστο φίλτρο επεξεργασίας νερού που δεν συγκρίνεται με κανένα εμφιαλωμένο. Ασύγκριτη ποιότητα, δεδομένη καθαρότητα. Filtersman, η μόνη αξιόπιστη λύση που δεν θα σας κοστίσει. Άφθονο καθαρό πόσιμο νερό στο χώρο σας από 7 ευρώ το μήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661-500-053, στο κινητό 6945-21-4781 και στο 30 www.filtersman.gr. Filtersman, ό,τι καλύτερο προσφέρει η φύση. Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
4: Γεννήτριες Πετρογέν. Αποκλειστικός τεχνικός συνεργάτης για Κέρκυρα και Δεσπρωτεία, Στέφανος Ντουμπός. Πωλήσεις, ενοικιάσεις, τεχνική υποστήριξη. Γεννήτριες Πετρογέν. Στέφανος Ντουμπός. Οι μόνες με 6 χρόνια εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας και κορυφαία υποστήριξη όλο το 24ωρο με το πρόγραμμα Κάλυψη Ετοιμότητας Πετρογέν για άψογη λειτουργία σε κάθε περίπτωση. Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρικών Έργων Στέφανος Ντουμπός. Εμπορικό Κέντρο Αλεπού, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 266 10 211 11 και στο www.dumbos.gr. Στέφανος Ντουμπός. Τα πάντα για τη γεννήτρια.
2: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα

0: librodoro.gr. Σινεμά, θέατρο, προβολές, ποτό, φαγητό, συναυλίες, τέχνες. Ό,τι παίζει στην πόλη θα το βρεις εδώ. librodoro.gr. Δεν το είδες στο librodoro? Δεν γίνεται.
1: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.

0: Ενημέρωση, έξοδος, ψυχαγωγία, αγορές. Librodoro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
1: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 2661039455 και στο www.mustakis.eu.
2: Σας συναρπάζει η θάλασσα για το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο maximum? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες, για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω, τόσο το καλύτερο για σένα.
3: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
4: Ιουπί, είναι τέλειο. Δεν θα πιθανό παιδικό δωμάτιο και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
3: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
4: Wow, τέλεια κρεβατοκάμαρα.
3: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
4: Έπιπλα, Αρτικία. Και ζούμε ένα όνειρο.
5: Αρτικία στα τρία γεφύρια και μεζόν στο σολάρι.
6: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά, με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
7: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
8: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερης. Έχεις υδραυλικό? Λίβερης Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693 72 55 426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερης Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερης. Έχεις υδραυλικό?

0: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
1: Πού μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα, ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά. Με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ, λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά. Διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 165384 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο υπηρώτικα-νερά.gr. Υπηρώτικα νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
3: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.

0: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Σαρλότο Σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557. Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 26610-39455 και στο www.mustakis.eu.
1: Για φαγητό,
2: για ποτό
1: και μετά σινεμά
2: και μετά θέατρο
1: και στο Καπάκι συναυλία.
2: Θα ανοίξω την πόρτα και θα φύγω, θα βγω μόνη μου.
1: Ρε μωρό μου, δεν ανοίγεις το Libro d'Oro για να βγούμε μαζί στα καλύτερα.
3: LibroD'Oro.gr.
1: Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
3: Προτάσεις για ποτό ή φαγητό.
1: Σινεμά ή θέατρο.
3: Συναυλίες και οικαστικά events.
1: LibroD'Oro.gr.
3: Όλα τα μουσικά νέα.
1: Όλα όσα θα σου φτιάξουν τη μέρα.
3: LibroD'Oro.gr.
1: Μπες και εσύ στο Libro d'Oro.
4: Σας συναρπάζει η θάλασσα και το ψαρεμά? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο maximum? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
5: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
8: Ιουπί, είναι τέλειο. Δεν σαν πιθανό παιδικό δωμάτιο. Και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
7: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
8: Wow, τέλεια κρεβατοκάμαρα.
7: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
8: Έπιπλα, Art IKEA. Και ζούμε ένα όνειρο.
9: Art IKEA στα τρία γεφύρια και μεζόν στο σολάρι.
10: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
11: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
12: Μια ή ιδέα. Για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και πριν stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας πριν stop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266 10 30 888 και 80 120. Πριν stop, ο ειδικός της εκτύπωσης. Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά, με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
13: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς καφές, σάντουιτς, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26610 81461. Simply Coffee, απλά εσύ.

0: μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα, ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium, στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium, στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά, με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά, διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 1653 84 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο υπηρώτικα-νερά.gr. Υπηρώτικα νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
2: Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610-81-709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις καλέστε καθημερινά στο 26610-33953.
3: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερης. Έχεις υδραυλικό? Λίβερης Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693-7255-426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερης Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερης. Έχεις υδραυλικό?

0: το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Τώρα όμως όλοι βλέπουν το ποτήρι γεμάτο με καθαρό νερό. Filtersman. Το μόνο αξιόπιστο φίλτρο επεξεργασίας νερού που δεν συγκρίνεται με κανένα εμφιαλωμένο. Ασύγκριτη ποιότητα, δεδομένη καθαρότητα. Filtersman. Η μόνη αξιόπιστη λύση που δεν θα σας κοστίσει. Άφθονο καθαρό πόσιμο νερό στο χώρο σας από 7 ευρώ το μήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661-500-053, στο κινητό 6945-21-4781 και στο 3W.filtersman.gr. Filtersman. Ό,τι καλύτερο προσφέρει η φύση.
1: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
2: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610-24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
3: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
4: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς καφές, σάντουιτς, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26610-81461. Simply Coffee, απλά εσύ.
5: Έχεις εταιρικό αυτοκίνητο, στόλο οχημάτων ή σκαφών? Είσαι ιδιώτης και φοβάσαι για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου και του σκάφου σου? Για να μην το κλαις, βάλε GPS. Μπες στο deus.services και συνδέσου με τη νέα εποχή. Γνώρισε την υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων και σκαφών με τις μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης που θα σε βοηθήσουν να ασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να ενισχύσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου. Deus Services. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες ενοικιαζόμενων οχημάτων ή σκαφών. Μπες στο deus.services και πάρε στα χέρια σου τον πλήρη έλεγχο. Ενημερώσου real time και συνδέσου εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Κάλεσέ μας τώρα στο 2612-619-012 ή μπες στο deus.services και ανακάλυψε ένα στόλο επαγγελματιών στις υπηρεσίες σου.

0: Ενημέρωση, έξοδος, ψυχαγωγία, αγορές. Librodoro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
1: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
3: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο Ουρανίσκο συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο Πηγάδι, η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο Πηγάδι, η αποθέωση της γεύσης, συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661 55 09 55. Βενετσιάνικο Πηγάδι. This love story never ends.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε τη πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102 και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
6: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο μου

τώρα στο hydraulikoskerkira.gr ή κάλεσε 693 72 55 426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερη Σπύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερης. Έχεις υδραυλικό.

0: μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα, ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium, στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium, στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
2: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ. Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι

0: Κέρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί, τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610-81-709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις καλέστε καθημερινά στο 26610-33-953.
1: Σας συναρπάζει η θάλασσα για το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο μάξιμουμ? Ψαρεύω! Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω! Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω! Τόσο το καλύτερο για σένα!
0: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και Print Stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας Print Stop. Στην πλατεία ψυχιατρίου Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266 10 30 888 και 80 120. Print Stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
2: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκος συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η αποθέωση της γεύσης συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661 55 09 55. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
3: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό? Λίβερις Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693-7255-426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερις Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό?

0: Η ώρα είναι 12. 80s, 90s and today's extra music plays all day.
1: Kiss Extra.
2: This is extra!
1: Τα αγαπημένα του χτες και μόνο οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Σαρλότο Σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
1: Librodoro.gr. Σινεμά, θέατρο, προβολές, ποτό, φαγητό, συναυλίες, τέχνες. Ό,τι παίζει στην πόλη θα το βρεις εδώ. Librodoro.gr. Δεν το είδες στο Librodoro? Δεν γίνεται.
2: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
3: Γιούπι! Είναι τέλειο! Δεν θα πιθανό παιδικό δωμάτιο και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
2: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
3: Wow! Τέλεια κρεβατοκάμαρα!
2: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
3: Έπιπλα, Art IKEA και ζούμε ένα όνειρο.
4: Art IKEA στα τρία γεφύρια και μεζόν στο σολάρι.
5: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
6: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερης. Έχεις υδραυλικό. Λίβερης Σπύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693-7255-426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερης Σπύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερης. Έχεις υδραυλικό.
7: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς. Καφές, σάντουιτς, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee. Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away. Η κάλεση για delivery στο 26610-81461. Simply Coffee. Απλά εσύ.
8: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλητο, με βρώμικα ρούχα.
9: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
8: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
9: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
8: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
9: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
8: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
9: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
8: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του παρόντος.

0: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκος συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι, η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι, η αποθέωση της γεύσης, συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661 55 09 55. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Έχεις εταιρικό αυτοκίνητο, στόλο οχημάτων ή σκαφών? Είσαι ιδιώτης και φοβάσαι για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου και του σκάφου σου? Για να μην το κλαις, βάλε GPS. Μπες στο deus.services και συνδέσου με τη νέα εποχή. Γνώρισε την υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων και σκαφών με τις μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης που θα σε βοηθήσουν να ασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να ενισχύσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου. Deus Services. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες ενοικιαζόμενων οχημάτων ή σκαφών. Μπες στο deus.services και πάρε στα χέρια σου τον πλήρη έλεγχο. Ενημερώσου real time και συνδέσου εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το tablet σου. Κάλεσέ μας τώρα στο 2612-619-012 ή μπες στο deus.services και ανακάλυψε ένα στόλο επαγγελματιών στις υπηρεσίες σου.
4: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και PrimStop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας PrimStop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 2661-30888 και 80120. PrimStop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
5: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 2661032102 και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
6: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία ονειμία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
7: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρτη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρτη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
8: Σας συναρπάζει η θάλασσα για το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο μάξιμουμ? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.

0: Λίμπρο Ντόρο. Ενημέρωση. Έξοδος. Ψυχαγωγία. Αγορές. LibroDoro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
1: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Charlotte σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
2: Δεν παίζουμε με τον καφέ.
3: Γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
2: Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο.
3: Δεν παίζουμε με τον καφέ.
2: Γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
4: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
5: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
6: Γκαρσόν, θα ήθελα ένα ποτηράκι νερό παρακαλώ.
7: Πώς μια καθημερινή έκφραση μπορεί να αποτελέσει κορυφαία παροχή στους πελάτες σας?
6: Filtersman.
7: Δωρεάν, καθαρό, επεξεργασμένο νερό για την επιχείρησή σας.
6: Για να παρέχετε πάντα ό,τι πιο καθαρό και αγνώστους πελάτες σας.
7: Filtersman.
6: Επεξεργασμένο νερό, ιδανικό για την παγομηχανή, το πλυντήριο πιάτων και ό,τι άλλη ανάγκη έχει η καφετέρια ή το εστιατόριό σας.
7: Μόνο 10 ευρώ το μήνα.
6: Πληροφορία στο τηλέφωνο 2661 500 053, στο κινητό 6945 214781 και στο www.filtersman.gr.
7: Filtersman, η σίγουρη επιλογή για κάθε επαγγελματία.
8: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
9: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
8: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
9: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
8: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
9: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
8: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 1454.
9: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
8: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής συγκινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του παρόντος.

0: μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα, ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 2661-039455 και στο www.mustakis.eu. Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
2: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές, σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38, αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610-24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
1: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
2: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
3: Ψήσου για ωραίον.
2: Ψητοπολείο το ωραίο.
3: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
2: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
3: ζουμερό σουβλάκι,
2: γεμιστά μπιφτέκια και
3: όλα στα κάρβουνα.
2: Το ωραίον στην Εθνική Πέλεκα Μάμαλη Αλεπού.
3: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
2: Ψητοπολείο το ωραίον. Απίθανα ψητά
3: μετά από τη βουτιά.

Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Μεσημέρι 5η, 7 Μαΐου στον Kiss Extra. Κώστας Μπουρδόπουλος και σήμερα live στο μικρόφωνο τη μουσική και την παρέα σας. Εδώ στις 4 Πάτρα, Χαΐα Γιάλια στους 92,2. Ήπειρος Ιόνιο Κέρκυρα στους 95,8. Παρέα και online στο kissextra.gr. Συννεφιά το θερμόμετρο στους 24. Παρέα απολαμβάνουμε και αυτό το μεσημέρι τον αγαπημένο μας καφέ. Χρυσή κρέμα, γεμάτη γεύση, ασύγκριτο αρώμα και ψηλή ποιότητα σε κάθε γουλιά. Απολαμβάνουμε καφέ με την αυθεντική ιταλική γεύση του Λαβάτσα.

0: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Charlotte σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
1: Για φαγητό.
2: Για ποτό.
1: Και μετά σινεμά.
2: Και μετά θέατρο.
1: Και στο καπάκι συναυλία.
2: Θα ανοίξω την πόρτα και θα φύγω. Θα βγω μόνη μου.
1: Ρε μωρό μου, δεν ανοίγεις το Libro d'Oro για να βγούμε μαζί στα καλύτερα.
3: LibroD'Oro.gr.
1: Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
3: Προτάσεις για ποτό ή φαγητό.
1: Σινεμά ή θέατρο.
3: Συναυλίες και οικαστικά events.
1: LibroD'Oro.gr.
3: Όλα τα μουσικά νέα.
1: Όλα όσα θα σου φτιάξουν τη μέρα.
3: LibroD'Oro.gr.
1: Μπες και εσύ στο Libro d'Oro.
4: Σας συναρπάζει η θάλασσα και το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο maximum? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλλείου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
5: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
6: Γιούπι, είναι τέλειο. Δεν σαν πιθανό παιδικό δωμάτιο. Και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
5: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
6: Wow, τέλεια κρεβατοκάμαρα.
5: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
6: Έπιπλα, Art IKEA. Και ζούμε ένα όνειρο.
7: Art IKEA στα τρία γεφύρια και με ζών στο σολάρι.
8: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
9: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Η Πυρώτικα Νερά, με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ, λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Η Πυρώτικα Νερά, διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 1653 84 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο ipirotikapavlianera.gr. Η Πυρώτικα Νερά, η πηγή στην πόρτα σου.
10: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς. Καφές, σάντουιτς, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26610-81461. Simply Coffee, απλά εσύ.
11: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλητο, με βρώμικα ρούχα.
12: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
11: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
12: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
11: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
12: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
11: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
12: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
11: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του παρόχου.

0: Ρόδιο και Πλατίνα. Τώρα και με πλήρες υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρι 134, τηλέφωνο 2610-334029. Είναι ο καλύτερος σου φίλος. 80s, 90s and today's extra music plays all day.
1: Kiss Extra.
2: This is extra!
1: Τα αγαπημένα του χτες και μόνο οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss Extra.
2: This is extra.
1: Έξτρα δόση επιτυχιών.

Τέσσερις δεκαετίες γεμάτες μουσική. Τις απολαμβάνουμε παρέα και αυτό το μεσημέρι στον Kiss Extra. 5η 7 Μαΐου, Κώστας Μπουρθόπουλος πάντα κοντά σας. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Διαβάζουμε τα email σας, τα στέλνετε στο info@kissextra.gr. Τα λέμε και μέσα από τα social media του Kiss Extra. Επικοινωνούμε και με τον κλασικό τρόπο 2610 622 922, το τηλεφωνικό μας κέντρο.

0: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο. Κριτικό. Έως το Σάββατο. Στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου. Πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
1: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκος συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η αποθέωση της γεύσης συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661 55 09 55. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
2: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
3: Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610-81-709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο?
4: Για κρατήσεις, καλέστε καθημερινά στο 26610-33953.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό? Λίβερις Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693-7255-426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερις Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό?
7: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
8: Ψήσου για ωραίον.
7: Ψητοπολείο το ωραίο.
8: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
7: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
8: ζουμερό σουβλάκι,
7: γεμιστά μπιφτέκια και
8: όλα στα κάρβουνα.
7: Το ωραίον στην Εθνική Πέλεκα, Μάμαλη, Αλεπού.
8: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
7: Ψητοπολείο το ωραίον. Απίθανα ψητά.
8: Μετά από τη βουτιά.
9: Η μη αναστρέψιμη κατάσταση στην υγεία ενός παιδιού προκαλεί υπερπροστατευτικότητα, ανασφάλεια και φόβο για τον ενδεχόμενο κοινωνικό του αποκλεισμό. Από το 2008, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φροντίδα βρίσκεται κοντά στο παιδί.
10: Ένα σημαντικό έργο. Ελάτε να το πραγματοποιήσουμε μαζί.
9: Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες.
11: Γιατί κάθε παιδί έχει τις δικές του ικανότητες.
12: Προς τα πάνω, γιατί το βλέμμα τους πρέπει να κοιτάει ψηλά.
13: Και αυτά τα παιδιά είναι μέρος μας. Ας τα βοηθήσουμε.
14: Προς τα πάνω. Κινούμαστε προς τα πάνω.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4908-631 και στην ιστοσελίδα www.frontida.gr.

επιτυχίες σου σήμερα, τα αγαπημένα του χθες, τα ραδιοφωνά σας και αυτό το μεσημέρι. Kiss Extra, kissextra.gr, στο Asylum Runaway Train. Ζούμε σε έναν κόσμο που οι αλλαγές διαδέχονται μία την άλλη, κάνοντας την κάθε μέρα μας διαφορετική. Κάποια πράγματα όμως καλό είναι να μένουν σταθερά, όπως οι προσφορές της Domino's. Γιατί τώρα στην Domino's κάθε Πέμπτη απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας μεγάλες και τζάμπο Domino's πίτσες μόνο με 9,95. Παράγγειλε και εσύ τώρα στο domino's.gr ή πες στο Domino's Mobile App.

0: AstraZeneca, η νούμερο 1 κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ήρθε και στην Πάτρα. Αν σκέφτεσαι μεταμόσχευση μαλλιών ή ψάχνεις μια αξιόπιστη λύση για την τριχόπτωση, τώρα έχεις τη λύση δίπλα σου. Στη Σένεκα, κάθε περιστατικό είναι μοναδικό. Γι' αυτό προσφέρει εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας βασισμένο στις δικές σου ανάγκες. Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς με απόλυτη ιατρική ασφάλεια, τηρώντας αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα. Η Σένεκα εξειδικεύεται στις θεραπείες τριχόπτωσης και χάρη στην προηγμένη μέθοδο που εφαρμόζει προσφέρει φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα με γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητα. Και τώρα όλα αυτά και στην Πάτρα, στην οδό Γεροκοστοπούλου 19. Κλείσε σήμερα δωρεάν διάγνωση και μάθε ποια είναι η κατάλληλη λύση για εσένα. Μπες στο senecamd.com ή κάλεσε στο 6945 25 25 70 και ζήσε την αλλαγή με τη Σένεκα.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Κάθε ώρα είναι ώρα μουσικής. Kiss Extra.

Άλλο ένα μεσημέρι που το περνάμε παρέα στον Kiss Extra. 5η 7 Μαΐου, Κώστας Μπουρδόπουλος πάντα κοντά σας. Μας απομένει κάτι λιγότερο από μία ώρα. Weekend in your eyes. Και αυτό το μεσημέρι απολαμβάνουμε παρέα τον αγαπημένο μας καφέ. Μια κούπα με θετικά vibes είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι για να μορφύνεις τις στιγμές. Μοναδικές στιγμές καθημερινής απόλαυσης με μοναδικό καφέ Λαβάτσα. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Δυτική Ελλάδα, Σπύρος Ζερβός, Ελευθερίου Βενιζέλου, 42 στην Πάτρα.

κλασικό και αγαπημένο Έκον Δεμπάνι με The Killing Moon και σε έξτρα και σε έξτρα.gr. Καλό μεσημέρι από πια να ακούτε. Όπως λέει ο σοφός λαός μας, επανάληψη μήτρα απολαύσεως. Γιατί τώρα στην Ντόμινος κάθε Πέμπτη απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας μεγάλες και τζάμπο Ντόμινος πίτσες. Μόνο με 9.95 παράγγειλε και εσύ τώρα στο Ντόμινος.gr. Στο Ντόμινος Mobile App υπέρνα από το κατάστημα Ηρών Πολυτεχνείου 50 στην Πάτρα.

0: Ενημέρωση, έξοδος, ψυχαγωγία, αγορές. Librodoro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
1: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Σαρλότο Σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
2: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
3: Γιούπι! Είναι τέλειο! Δεν σαν πιθανό παιδικό δωμάτιο και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
2: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
3: Wow! Τέλεια κρεβατοκάμαρα!
2: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
3: Έπιπλα, Art Ikea. Και ζούμε ένα όνειρο.
4: Art Ikea στα τρία γεφύρια και μεζόν στο σολάρι.
5: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
6: Σας συναρπάζει η θάλασσα για το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο maximum? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
7: Γαλήνια. Φουρτουνιασμένη. Δροσερή. Κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe. Στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
8: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς καφές, sandwich, σφολιατοειδή και super θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26610-81461. Simply Coffee, απλά εσύ.
9: Ακούω Kiss όλη μέρα. Ό,τι και να κάνω, ακούω Kiss.
10: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
9: Ακούω Kiss ακόμα και όταν κοιμάμαι.
10: Ο Kiss είναι ο καλύτερος σταθμός που υπάρχει.

0: φτάσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
1: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
0: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
1: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι?
2: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
1: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Βράδιασε και πεινάσατε? Θα παραγγείλετε πίτσα ή πίτα? Γιατί όχι και τα δύο? Γιατί τώρα στο Κάσπερ ήρθε η νέα πίτα πίτσα για ατελείωτη απόλαυση. Και όπως πάντα, πίτες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, δροσερές σαλάτες. Κάσπερ. Fast παραλαμβάνεις, food απολαμβάνεις. Ακροτηρίου 60, Ψαροφάι. Τηλέφωνο 2610 31 32 92. Κάσπερ. Με σήμα το χορτάτο φαντασμό.

την τελική ευθεία για σήμερα. Pet Shop Boys, The Way It Used To Be. Kishextra, kishextra.gr. Η καλή μέρα από τον καφέ φαίνεται. Απολαυσέ την με τον αγαπημένο σου λαβάτσα σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Δυτική Ελλάδα. Σπύρο Ζερβός, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 στην Πάτρα.

0: δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
1: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και πριν stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας πριν stop. Στην πλατεία ψυχιατρίου Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266-10-30-888 και 80-120. Πριν stop, ο ειδικός της εκτύπωσης. Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 2661-039-455 και στο www.moustakis.eu. Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
0: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά, με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά, διανομής σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 1653 84 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο υπηρώτικα. www.ipirotikapavlianera.gr. Υπηρώτικα νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
2: Γρήγορα, γρήγορα, έναν υδραυλικό!
3: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
2: Ωραία, μαστροπίπη μου! Έπαθα ζημιά! Άκου!

0: Όπα, όπα, παιδιά, κατ, κατ, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε, ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολίο στα Ζημέλη.
3: Ε, ναι, μαντάμ, υπάρχει διαρροή.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Η μη αναστρέψιμη κατάσταση στην υγεία ενός παιδιού προκαλεί υπερπροστατευτικότητα, ανασφάλεια και φόβο για τον ενδεχόμενο κοινωνικό του αποκλεισμό. Από το 2008, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φροντίδα βρίσκεται κοντά στο παιδί.
5: Ένα σημαντικό έργο. Ελάτε να το πραγματοποιήσουμε μαζί.
4: Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες.
6: Γιατί κάθε παιδί έχει τις δικές του ικανότητες.
7: Προς τα πάνω, γιατί το βλέμμα τους πρέπει να κοιτάει ψηλά.
8: Και αυτά τα παιδιά είναι τα μέλη. Ας τα βοηθήσουμε.
9: Προς τα πάνω. Κινούμαστε προς τα πάνω.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4908-631 και στην ιστοσελίδα www.frontida.gr.

0: Χωρίς διακοπές.
1: Παπαλεξόπουλος, Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 981.

4 παραστονικής έξτρα Erasmus Living in a World Without You. Τέλος και για σήμερα, Κώστας Μπουρδόπουλος κοντά σας από τις 2. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Καλό υπόλοιπο απόγευμα. Ένα ακόμα καλύτερο βράδυ. Ραντεβού και πάλι αύριο το μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
1: Ιουπί, είναι τέλειο. Δεν θα πιθανό παιδικό δωμάτιο και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
0: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
1: Wow, τέλεια κρεβατοκάμαρα.
0: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
1: Έπιπλα, Art IKEA και ζούμε ένα όνειρο.
2: Art IKEA στα τρία γεφύρια και με ζών στο σολάρι.
3: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
2: Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610-81-709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις καλέστε καθημερινά στο 26610-33953. Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
4: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610-24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
5: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς καφές, sandwich, σφολιατοειδή και super θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26610 81461. Simply Coffee. Απλά εσύ.

0: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Πού μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα, ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
3: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά. Από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
4: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
5: Ανακάλυψε την Κέρκυρα. Ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο

0: Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Η μη αναστρέψιμη κατάσταση στην υγεία ενός παιδιού προκαλεί υπερπροστατευτικότητα, ανασφάλεια και φόβο για τον ενδεχόμενο κοινωνικό του αποκλεισμό. Από το 2008, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φροντίδα βρίσκεται κοντά στο παιδί.
2: Ένα σημαντικό έργο. Ελάτε να το πραγματοποιήσουμε μαζί.
1: Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες.
3: Γιατί κάθε παιδί έχει τις δικές του ικανότητες.
4: Προς τα πάνω, γιατί το βλέμμα τους πρέπει να κοιτάει ψηλά.
5: Και αυτά τα παιδιά είναι μέρος μας. Ας τα βοηθήσουμε.
6: Προς τα πάνω. Κινούμαστε προς τα πάνω.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4908-631 και στην ιστοσελίδα www.frontida.gr.

0: παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
1: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Τώρα όμως όλοι βλέπουν το ποτήρι γεμάτο με καθαρό νερό. Filtersman. Το μόνο αξιόπιστο φίλτρο επεξεργασίας νερού που δεν συγκρίνεται με κανένα εμφιαλωμένο. Ασύγκριτη ποιότητα, δεδομένη καθαρότητα. Filtersman. Η μόνη αξιόπιστη λύση που δεν θα σας κοστίσει. Άφθονο καθαρό πόσιμο νερό στο χώρο σας από 7 ευρώ το μήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661-500-053, στο κινητό 6945-21-4781 και στο 3W.filtersman.gr. Filtersman. Ό,τι καλύτερο προσφέρει η φύση.
2: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες, αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Τυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
3: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
4: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
5: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά. Με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά. Διανομής σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978-1653-84 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο υπηρώτικα-νερά.gr. Υπηρώτικα νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
6: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και Print Stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας Print Stop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266-10-30-888 και 80-120. Print Stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.

0: να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα. Ένας ροφός με μια γαρίδα. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610 81 709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις, καλέστε καθημερινά στο 26610-33953.
3: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκος συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η αποθέωση της γεύσης συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661 55 09 55. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
4: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
5: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
6: Ψήσου για ωραίων.
5: Ψητοπολείο το ωραίο.
6: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
5: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
6: ζουμερό σουβλάκι,
5: γεμιστά μπιφτέκια και
6: όλα στα κάρβουνα.
5: Το ωραίο στην Εθνική Πέλεκα, Μάμαλη Αλεπού.
6: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
5: Ψητοπολείο το ωραίο. Απίθανα ψητά
6: μετά από τη βουτιά.
7: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερης. Έχεις υδραυλικό. Λίβερης Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693 72 55 426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερης Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερης. Έχεις υδραυλικό.

0: Η ώρα είναι 6. 80s, 90s and today's extra music plays all day.
1: Kiss Extra.
2: This is extra!
1: Τα αγαπημένα του χτες και μόνο οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 2661-039-455 και στο www.moustakis.eu. Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Charlotte σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
1: Δεν παίζουμε με τον καφέ,
2: γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
1: Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο.
2: Δεν παίζουμε με τον καφέ,
1: γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
3: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610-24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
4: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
5: Γρήγορα, έναν υδραυλικό!
6: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
5: Ωραία, μαστροπίπη μου! Έπαθα ζημιά!

0: Όπα, όπα, παιδιά, κατ, κατ, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε, ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολείο στα Ζημέλη.
3: Ναι, μαντάμ. Υπάρχει διαρροή.
4: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά. Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και πριν stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας πριν stop. Στην πλατεία ψυχιατρίου Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266 10 30 888 και 80 120. Πριν stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
5: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
6: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
5: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
6: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
5: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
6: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
5: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
6: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
5: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής συγκινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του παρόντος.

Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Τώρα όμως όλοι βλέπουν το ποτήρι γεμάτο με καθαρό νερό. Filtersman. Το μόνο αξιόπιστο φίλτρο επεξεργασίας νερού που δεν συγκρίνεται με κανένα εμφιαλωμένο. Ασύγκριτη ποιότητα, δεδομένη καθαρότητα. Filtersman. Η μόνη αξιόπιστη λύση που δεν θα σας κοστίσει. Άφθονο καθαρό πόσιμο νερό στο χώρο σας από 7 ευρώ το μήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661 500 053, στο κινητό 6945 21 4781 και στο www.filtersman.gr. Filtersman, ό,τι καλύτερο προσφέρει η φύση.

0: παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
1: Πού μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα? Ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
3: Ωραία, μαστροπίπι μου! Έπαθα ζημιά! Άκου!

0: όπα, όπα, παιδιά, κατ, κατ, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε, ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολείο στα Ζημέλη.
3: Ε, ναι, μαντάμ, υπάρχει διαρροή.
4: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
5: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
6: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
7: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς καφές, σάντουιτς, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26610-81461. Simply Coffee, απλά εσύ.
8: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
9: Ψήσου για ωραίον.
8: Ψητοπολείο το ωραίο.
9: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
8: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
9: ζουμερό σουβλάκι,
8: γεμιστά μπιφτέκια και
9: όλα στα κάρβουνα.
8: Το ωραίον στην Εθνική Πέλεκα, Μάμαλη Αλεπού.
9: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
8: Ψητοπολείο το ωραίον. Απίθανα ψητά.
9: Μετά από τη

0: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγγουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610-81-709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις καλέστε καθημερινά στο 26610-33953.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Η Πυρώτικα νερά, με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ, λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Η Πυρώτικα νερά, διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 1653 84 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο ipirotikapavlianera.gr. Η Πυρώτικα νερά, η πηγή στην πόρτα σου.
4: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
5: Έχεις εταιρικό αυτοκίνητο, στόλο οχημάτων ή σκαφών? Είσαι ιδιώτης και φοβάσαι για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου και του σκάφου σου? Για να μην το κλαις, βάλε GPS. Μπες στο deus.services και συνδέσου με τη νέα εποχή. Γνώρισε την υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων και σκαφών με τις μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης που θα σε βοηθήσουν να ασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να ενισχύσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου. Deus Services. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες ενοικιαζόμενων οχημάτων ή σκαφών. Μπες στο deus.services και πάρε στα χέρια σου τον πλήρη έλεγχο. Ενημερώσου real time και συνδέσου εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Κάλεσέ μας τώρα στο 2612-619-012 ή μπες στο deus.services και ανακάλυψε ένα στόλο επαγγελματιών στις υπηρεσίες σου. Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610-24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
6: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
7: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό? Λίβερις Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693-7255-426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερις Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό?

0: Η ώρα είναι 8.
1: Kiss Extra. Kiss Extra. Το

Λίγα λεπτά μετά τις 8, εδώ στον Kiss Extra στους 95,8. Τάσος Μέξα στο μικρόφωνο, τη μουσική και την παρέα σας για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 10 ακριβώς, επιλέγοντας και για σήμερα μουσική χωρίς ημερομηνία λήξης.